0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκοένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματε πας. Ράδιο Δαρτήμαντης, σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, οσι, άτι.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Σκοένι μπίζνεσι, είμ σαχούρε ψάρματεπες. Ράδιο Δαρτήμαντης, σα ρεκλάμωσαμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, όσι, άτι.
4: Ράδιο Δαρτήμαντης, εξκλούζευε.
0: Ωμα, τρεσί μου και ουλέτμες.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσις σαρματεβα. Ισρεβα ΑΚ. Ραδιο Δαρδιμαντής. Σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι σχράμετι ούτσι.